0: Λοιπόν, ακούμε μάρο κομπλάνε ζήτα του νόμφι, ώρα είναι 40 3 μινούτες μου νικέμ σαν πήγε. Πάτσα μου φάω τη βάτα αντιρώτημα καθήμπερι μόσα μας ακούμα τη μάνα προφήνσια είναι. Ρεκα η τίρα μπε τίνα τσοτζιμπο.
1: Τσοβ!
0: Ταμπός χωρίς όσο μισά πάω.